0: Σαβόρο μαζίκα.
1: Παρισία μα, μανίκο.
0: Παρισία.
1: Κόσισα. Πούτι μη μέσα. Ακόντρου. Με πρεσάσια ούτι μη βγει.
0: Λαμίσου.
1: Ας μη χασαλόρα. Σαβόρο μη δούμε.